0: Σαββάτι.
1: Σχορέ ούτ μαλαχτηρές λεμίλα πελεμαλτίτ. Χάλτσι γουμπάτ. Αυτοβίδριος Μπεγαβίστα. Λαχεύσκα καλτσά μπροκίτσι καγγελάκ. Ούτ μανίνα τσαλόκρις. Χουλτικό κακουέ. Αυτοβίδριος Μπεγαβίστα. Σαμπαρκουίτα λεθμάνχλης λεμίλα πελεμαλτίτ. Καμιόνες πικόπς. Ούτ χοκάνακουί. Λιχαλάν χαλάντσιτσι πελεμαλτίτ. Σικομακόσα κολόνια. Μπεγαβίστα αρίνκοβαν. Χουνσιέντε μέτρ τσισκάτλι οφισίνα ρελιφόντο ρετήρα. Λισποκλεβάλ 40408520. Autovidrios Bellavista, Arrincoban. Κι ο κατσικό λανκίλ σκύβαν κίλ χουνάκλα κοτσότ ότι κάνε κανάο πάρτα ταουλίτ καγχελά κακουέτσι κουβενάκστακ. Σα φερρετερία ρασόν τα ταουτσι χουνίλ. Χοκάν, κουάν λάμινα παντέρα. Τσιτ γέρο, σεμέντο προγρέσο. Καγχελοπάλ, εραμίεντα τρούπερ. Νοκο κατσίν τσιναπάλου τσικατσίν τσι κουβενάκστακ. Σα κατσόλ σκουλβαλέμ, επαχσίρα δε λας μίνας, ουτσις χουνίστε παλπολοτσίκ. Φερρετερία ρασόν, κουάντσι ρούλι νιμπέ, τσις κατ παν ρουράλ τελεμάν. Λε κουλβάλ σα κάλτσι τσαμπίλ, σα φερρετερία ρασόν. Σκομόνες ηλάλ, σα 5205-3912.
2: La espera terminó. Salamá será testigo de un concierto histórico, juntos en un mismo escenario, Pesado, con su espectacular Por Siempre Tour 2026.
3: Sí, claro que estoy llorando.
4: Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido.
2: Y la apuesta.

0: Κατσόε, αράνα ρούνα κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio. Σικομακό, σα Novena Avenida 2-29, Zona 3. Σα Ροσακάλι, Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα, Μπέτσι, Κατλι, Πάρκε, Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ, 7795-6677.
1: ¿Tienes un negocio y quieres facilitar el pago de tus colaboradores? En Cooperativa Cobán te ofrecemos nuestro servicio de pago de planilla. Administra de forma práctica, segura y eficiente el salario de tu equipo. Optimiza tu tiempo, mejora el control de tus pagos y brinda a tus colaboradores los beneficios de pertenecer a Cooperativa Cobán. Afilia tu negocio y descubre un mundo de oportunidades financieras. Nosotros podemos ayudarte. Más información al PBX 7929-7600. Cooperativa Bacobán.
2: Απιο μάχλα έσλαχ ακουινέλ κάρδεξ. Να κουλέκ το χουμπάρκο η κουανκέση ρικίν ρίτια χιλίτη καρδαμόμο. Τσα μπίλρε ραμπάλ σα έμπλη κουτένα ειν. Φράι Μπαρτορμέ σαλικαρεβάλ τσαχμαίκ σαλικατήλ τσουρουλκοτάν βιέρνες. Τσα αλ σαλικατήλ τσουρουλκοτάν μιέρκολες ο τσάβαδο. Τσισεκ σαλικατήλ τσουρουλκοτάν μιέρκολες ο τσάβαδο. Σαλι τεραμίτ ρασρουχά σαλικατήλ τσουρουλκοτάν χουέβες. Μποχοκές ρικίν χαουα Όσκαρ Ιασκάλ σαλιμποχλεβάλ 45-33-66-11. Ρικίν χαουα Μάρβιν Τεμάχ. Σαλιμποχλεβάλ 57-42-89-81. Μισά τσαλετσό ροξινγκίλ, κάρδεξ, τσα, μπίλι, τσα, ρε, ραμπάλ, αναχουάν, ουτ κουλάγ, να ρούνα, κατσιάλ, σαΐλ.
3: Nuestra música tiene toda la fuerza para resistir cualquier tormenta. La fuerza del invierno, Radio Norte. La Norte, la fuerza grupera, aguacero grupero. Radio Norte, en invierno, la fuerza grupera. Que la fuerza te acompañe con su música.

0: Κατσόε, αραναρούνα κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas UT Sanatorio. Σικομακό, σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ρόσα Κάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Βέτσι Κατλι Πάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: Nuestra música tiene toda la fuerza para estar. Hora y hora. Bajo la lluvia. Radio Norte. En invierno. La fuerza grupera.

0: Άπιο μάχλα, Ισλαχ, Ακουινερθή, Καρδαμόμο, Κάρδεξ, Νακουλέξαλε, Καλεμπάλ, Ρικίν Ρίτια, Χιλιτή, Καρδαμόμο, Τσιναού, Ουτσακάλ, Ραμπάλ, Σαεμπλικουτάν, Αίν, Άπιο μάχλα, Ισλαχ, Καβόν, Σαλικατήλ, Τσουρουλικουτάν, Μιέρκολε, Ουτσάβαδο, Καβόν, Αχκουί, Σαλιμποδέγα, Τσιχουνίλικουτάν, Αρούνε, Καλόκλακουέ, Αρέν Λαγκίν, Σαλικατήλ, Τσουρουλικουτάν, Λούνε, Ουτχουέβε, Κοχάχ, Σαλικατήλ, Τσουρουλικουτάν, Λούνε, Ουτχουέβε, Φράι Μπαρτολομέ, Δε Λασκάσα, Τσιρουλικουτάν, Λούνε, Ουτχουέβε, Ναρούνε, Κεσμοκό, Κριγίν, Kawakinster Morales, Saliboclebal 40364640, Utrique Kawamil Carcus, Saliboclebal 506195, Utkawa Oscar Yescal, Saliboclebal 453-6611, Miset Selech All Rocks in Kill, Cardex, Chabili Chagrelitzi, Cardamomo, Naruna Kakuawana Juan, Utkulag Naruna Kasi, Rula Kwaquink.
1: Naklilok lachok, nakulun utrokanah kui, nashkam chaklisail cholehil salisake wing salikasutam arin alta verapaz. Hokanah kui nakdakulung liag na lebain lichiseb takano, chiru nabalchap. Nakaush laman ut malah na berisiman chishunilain rikish na winkil chishunili kwan chikasutam utste balain reshke bal chishnau chishunil ut malah litohte cholak chiku chise barin alta berapas Guatemal takanau chirish li chabil na lebain hokanah kui chirish chenkirush hal balit solok li na lebain tohe tyo chitiklak ut chise takanau. Takoy vení, chise.
2: La radio vende y multiplica ganancias. Está comprobado, la radio llega más, penetra en todos lados y se escucha más. Por eso, si usted quiere que sus ventas crezcan y crezcan, anuncie su marca con nosotros. Los expertos